καλά, ο κυφτάνι κοφελέ. Σαν μου του δικόλα, σαν μου του λαλάι, σαν μου του καλά καλά, ο κυφτάνι κοφελέ.